0: αλλά δυσλάβος η Χουλιέτα Καρό.
1: Escuchas online www.radioritmo.cl.